0: Vidis che candiga sti janu, ma peca gandene to vinga di luta pa siga pa quaciti. Yana gi ni ru cubija lo beu Santiago ti vinis che ca. Si ru ya satu beu Santiago di. Yanda ñu ine tuna si cabeza tu beu Santiago di la vinis che ca. Si ru sui lu tu ganda guninu. Na patusisa na keñe pegireca tu lo beu Santiago di la. Na patusisa la nini, se dai gigigna, ma pecca se dai uva, lo beu Santiago, di là. Ma pecca canasato, Luca Viecche, cala. Ruia, tu beu Santiago, di, ne stalle pe piani, là, ne stalle pe ndaia, là. Cingalani, là, vedi, schegge, cacca, se pecco solo uno sti beu, là. Poi ma, vire elani, niru cubiglia, lo beu Santiago. Guasananna, no, nacca nigenda navani, se sa. Naccani ti gira via checca na chigne con in ustippa. Naccani via checca sigaba ni ghisane giti. Naccani stigilu binavi cavanino di mappega galla binavi di si uno. Cingalandi là poi na chigne così saccanuni. Na chigne gannano papianga nanciò. Cagliapparunu cadu iarunu cabe udi seghisaca, cagidi seghianica, ne cagliandaru, poi carecanu pasilà, rabinu santagunino. Beu Santiago di la cosulu, gelaghezza, radicanta negigilula, nasce che magulicabe ti padu giappa di la pengacci calcabesaicche, cassaghe la ghezzaca. Sunasi la diossa senteo di lunga rire e l'ave. Guglietti vado già pa vinischigi nu amanda l'ave amanda Martine solo asia. Dietti diusi l'ave. Viube l'ave pa nianta ninieni all'ave pa nianta nueni all'ave digia pa nianta nigigna per ari non ne viaia l'ave scaci nu cadia ca vinischigi nu l'ave che guaglianda di natti la Cagidi, pa, canta, sigenda, bella, giagatula, nanna tu signella, vinisci, giacca, ti, la capecca, padu giappa, caniripica, vinni, tovi, tovi, intanigigica, ma se capi, tira che la de giracca, venga che vinni tu la, ghiana, cacca, giunagica, poi nave, na ti pastigia, capi, na veri sacca, stigia, capi, na veri sacca cabela cabena cacca bevini za na ve sandarugo unica vestalle cadira cadi viruseni cadira cadi virani cadi napela guievela sicaru guievela sicaru via vela guta panavini la che nyanda la veña cabezuna sicala wasa bueno para cabia nanico Santa Caracca, ne si cacca pengaru sulu luskendanavani, vinnila, zisha, maru sinaroba, santa guni, maru si sittura, santa cinta, cadi di chi canattini, cadi di chiandani, cadi di ciutula gucideceni, na chigneru, yandalu beuti la vinisci gecca nu, nu che la ghezza, la ricanta ne chigilula, nanna stalle padu giappa, stalle padu anch'io. Di tu vina cantani schigi nululala, poi ma pecca nuca, così luca, gi che danda la nipe, ciu iacabe, la ricaludani, fortin, rie, capadu giappa, capadu anch'io, dani caschigi nu iu vedi, ne chi tu vina ca, dani lulasti nudi, racchengari giaga cabe, racchengari iacabe, racchengari ne cabe, si sa usigade, cabe, grabini, Se si guia, ganga nacca lula astinu ti vinisci cecca. Pantanga si caru nappanu. Riette cariette nga tovi tovi cadicia wallaci napparu nunda ni lula astinu ti. Riette cariette nga girani nacca gendaroni gulle rari nerarissi nutulana naguni nerarissi nga nise sticani. Sakekala ka gendaruyaka. Sakekala la tobi tobi cassava girabini tobi tobi via sono da nakalula astinuti. Ma via si carupa via risaccanga. Γάνγαρη για γαλιά στα λεγιού, γάνγαρη δαγούγια στα λεγιού. Νελούγια και καλά που ένα κίνιε καγιούκα ο τσατσαραντάνικα. Σε δαγούγια καλά που σε δα σίκα, σε δα σάνακα, την αβιούσε στη καραρί. Γυρά καραλίγι γενταρόκα, γυρά καραλίγι βιούσακα, γυρά σειρά σε δίδικα, με πάρσι σακάδο τσούλα, γι καβελά, που εγγέγγα μας για κανέβινη και του είναι καλούλα αστίνουδι. Γκάγκα, σε δαγιά να μην είσαι και γκάγκα, τσίγου ζουλούν ένου. Μπέου τι, κάτι γκάσι, νου στάλερουν οι τσίγακα. Νου στάλερουν οι ζανταουκάικε, νου στάλερουν οι τσίγιτούγια, νου στάλερουν οι γκάντα γουίν ένου δίγια. Κατζί δίλα κατού για νου τσερίλα, ουλέ σαν ίσα γκέκα. Κασιγουά για βελάτου, σι κακάνι κυρά ίσα. Τσού νου βέου σαν τιάγουλα, ριβέ σαγάνι σα γκέκα. Μα βυσουλούνι. De calu gallo beuisa cabani nudi isagudidi nul cala caviava cace zeda rusiani sagie ti di sicagi santiago di la ne cagendarandati sicacanga se sa gendarabani gici la iudi vinisci ceca wasa puena cai na kinye cadi quasa ikeno na kinye stalle stalle pe ni chigidu yarunula pues guni nune stalle gendare ye cerudietti diusi gira cabadu ya paira cabadu ngiu ni chiguya ni gulikabe da ni giraka gigi yubesti nudi da gasimagu ya unanga giraka gigi ni che chuya ara ke la get sakalui sadi giraka gigi cheri yubesti nudi na waye gigi la ni ke wayu uji ganna kabe nu kasi gigi ya sasula sia Μακανάνα λουα κεριάγια, γυζίλα κεριάγια, γυζιγιέλα, γυζιγίτσιλα, γιάτιλα, η κεσιδιπιάλακα, μάρακα, πανταίζαλα, λακα, μάριε καβίνικα. Νου ναβε, νιλτεπέξα, νου, σουλα σιαμαουγε καβίνι, ραρίνεσα, βισάουικα. Bueno, si κακά, μα si βίκαβε, μα si ακανι, μα σταλε, τη γάντα. Τουλάρου ζουί λου, λακκανά κίνιε, τσέγου λουί, νι νάκαλα, νι νάπαλα, που κάτι για άνα, κάτι για κασκάνι. Αγκά, νάπανου λου πέου, γκέλα γέτσα τη βινής και τσέκα, νερέρου πέγκα, καλιάσσα νου λου πέου, τη δέρου πέγκα, κουζουλού νου λου πέου, δηλα, νερυβέζα νου, ραβέλα τους, τάλε, στάλε πέ, να γετσέγα κάνει. Ma pecagante rega di dilutta pasigaba guagidi, ragazzi tu mai vigetta, nuru di già gueni alatu, ne pasigia di già natu di tula, 971-154-2472. Rarino a cabeza, usete pasilanatu.
1: Padiusi, Yanna, Guca, Diaganu, Stijanu.